0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: The flannel moth caterpillar is better known as the Donald Trump caterpillar. It is very furry and bright orange, giving it an uncanny resemblance to the American president's hair.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoy Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus, 93.7. Pure rock for Limassols.
4: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 99979671 or find him on Facebook, Ian the Film Man.
5: Missed calls can mean missed business. Upgrade to Voxcall, the smart cloud phone system for businesses of every size. One extension or 100, your team stays connected wherever they are. Simple, reliable, professional. Voxcall. Never miss what matters. Get your personalized quote today at voxcall.ee.
6: Open Day Πανεπιστημίου UCLAN Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
7: Of buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fiber internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peia Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now. On 70,560.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε. Και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
3: We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στο μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock.

0: Και κάπως έτσι βασικά πρέπει να σας πω ότι φτάσαμε και στη Δευτέρα. Τι δεν φτάσαμε στη Δευτέρα, δηλαδή εδώ έχουμε φάει ήδη τη μισή Δευτέρα γεμάτη. Μεσημέρι Δευτέρας, 20 Ιουλίου, καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα θα σας έλεγα κιόλας. Πολύ ζέστη, ντάλα, εντάξει, λογικό είναι. Ντάλα μεσημέρι τώρα, μην τρελαθούμε. Ιούλιος μήνας πάντα ο πιο καυτός όλης της χρονιάς. Εγώ τα έχω παίξει λιγάκι με τη ζέστη, με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή, αποφάσισα σήμερα όχι μόνο να έχω ωραίο παγωμένο καφεδάκι που το έχω εδώ δίπλα μου, αλλά εκτός από αυτό έχω και ωραίο παγωτάκι το οποίο το φέρανε εδώ πέρα κάτι συνεργάτες από τον Rock FM Cyprus. Rush Hour, Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλέ. Το κυριότερο και βασικότερο, μείνετε συντονισμένοι. Έχω στην παρέα μου τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Τις προτείνουν ανεπιφύλακτα όλοι οι κτηνίατροι για τα αγαπημένα μας pet και βεβαίως τα δύο γνωστά διάσημα για τα υπέροχα βιβλία τους, βιβλιοπολία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα φυσικά στη Λεμεσό. Μέχρι τις 5 λοιπόν, παρεούλα με όλες τις αγαπημένες κλασικές rock επιτυχίες μόνο εδώ στον Rock FM Cyprus, την διεθνή φωνή του νησιού.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Yes, of course, you're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus, as usual. This is Kostas Sitopoulos speaking, and we will be together until 5 o'clock. It's Monday midday. I hate Mondays. It's something which I always say every week, every Monday. You know, some things never change. So, stay tuned. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα τι θέλω να σας πω, παιδιά. Το έχω ξαναπεί, νομίζω. Ίσως θα είχε λογική να είχαμε, ας πούμε, στην Κύπρο τρένο. Ρε παιδί μου, από τη μια πλευρά στην άλλη, τρένο, okay. Το σηκώνει εύκολα η επιφάνεια, νομίζω, του νησιού. Βέβαια, το κόστος για ένα τρένο συν το θέμα της απόσβεσης είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτά. Θέλω να σας πω ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν χώρες όπως είναι η Ιαπωνία, η Κίνα, η Γαλλία, αλλά και η Γερμανία και τέλος πάντων αρκετές άλλες που έχουν όχι μόνο απλά τρένα, δηλαδή μιλάμε για πολλές γραμμές τρένα, αλλά έχουν και τις λεγόμενες υπερταχίες που τέλος πάντων είναι, παιδιά, πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα τρένα. Μάλιστα τώρα οι Αμερικανοί που έχουν αυτό το κόλπο, ξέρω εγώ, με το υπόγειο σύστημα μαγνητικού τρένου, λέει, θα πιάνει τα 500-600, κάτι κουφά. Λοιπόν, ακούστε γιατί σας τα λέω όλα αυτά και γιατί τρένο μέρα μεσημέρι. Οδηγός, παιδιά, τρένου στη Γερμανία, πολλά χρόνια ο άνθρωπος, σταμάτησε στη μέση του πουθενά την υπερταχή. Εντάξει, δεν ήταν και στη μέση του πουθενά, έλεος. Σταμάτησε σε μία πόλη, κανονικά μόνος του, την υπερταχεία που οδηγούσε το τρένο δηλαδή, για να αγοράσει, ladies and gentlemen, χαρτί υγείας. Oh yes, toilet paper. Ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας πήγε τρέχοντας, λέει, μέχρι το σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει viral, παιδιά, το βίντεο, είναι αλήθεια. Το φαντάζεσαι. Τρένο γεμάτο ανθρώπους και ο οδηγός λέει, παιδιά, κάνω μια στάση, είπα να πάρω χαρτί υγείας. Στη Γερμανία. Στο σταθμό Bergendorf. Δημιουργήθηκε βέβαια άλλος, δηλαδή... Δεν γίνεται να σταματάς ένα τρένο για να πάει να αγοράσεις χαρτί υγείας. Και όχι μόνο αυτό, μην φανταστείτε ότι πήρε ένα κομμάτι. Πήρε, παιδιά, μεγάλες συσκευασίες. Διότι, εδώ έρχεται το ωραίο τώρα, κρατηθείτε. Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος ένιωσε μία, αχ πώς να το πω τώρα ραδιοφωνικά, μία ενόχληση. Και καλά ρε αδερφέ, έχεις μία ενόχληση. Πρέπει να πάει να πάρεις μία ολόκληρη ντουζίνα. Τώρα θα μου πεις, άμα σε πιάσει, sorry κιόλας αδερφέ, τέτοιο, ξαφνικά τρέχεις για χαρτί πιο γρήγορα και από ό,τι έτρεχε η υπερταχεία. Παιδιά, το βιντεάκι έχει γίνει βάρα, αλλά όχι μόνο στη Γερμανία. Από ό,τι φαίνεται και η Γερμανία, η οδηγία μας σε πιάσει αυτό που να πιάσει χτύπα ξύλο τον καθένα μας. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τρέχεις.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
6: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: The Taste of Cyprus Festival is here from the 31st of July till August 2nd. 3 days of amazing flavors, the ultimate cooking arts festival. Private workshops, cooking challenges, live entertainment, kids' playground, and over 50 vendors will be present. From gourmet, traditional, to street food, witness live cooking from local and international chefs. Free entry for everyone from July 31st till August 2nd at the Paphos Medieval Castle. Taste it, live it, share it. Sponsored by Emstasy, media sponsors Rock FM.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8,077-73.
9: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
10: Rock FM Cyprus.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus, more than just music. And listen to Rock FM Cyprus live from anywhere in the world. It's very, very easy, by the way. Just visit our website, www.rockfmcyprus.com. Also, go to our Rock Deal section for excellent exclusive offers and, of course, discounts from local business. Πήγε λοιπόν Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ακούτε Rock FM Cyprus, Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας, πάει και το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα με πάρα πολύ ζέστη, η αλήθεια είναι ότι με καταστρέφει με ένα λιγάκι ζέστη, αλλά ευτυχώς έχω εδώ πέρα το κρύο καφεδάκι μου, όσο ακόμα παραμένει κρύο, πρέπει να σας πω. Κοντά μου έχω τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό, που ήρθε η ώρα να σας δώσουν ένα ωραίο βιβλίο για να διαβάζετε όπου κάνετε κέφι ή στην παραλία όταν κάνετε τα ωραία μπάνια σας κάτω από ομπρέλα. Προσέχοντας, Harlan Coben, χωρίς ένα αντίο, αυτό το βιβλίο. Για να το τσιμπήσετε τώρα, στείλτε απλά μία λέξη, γράψτε δηλαδή ένα SMS βασικά, γράψτε τη λέξη rock ενώ το όνομά σας, την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και text στο 1234, μόνο εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: Drive time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM Cyprus.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
3: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus, Τετάρτη 22 Ιουλίου, από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
4: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
5: Gems Pets & Co. has upgraded. Our Paphos store has moved to a brand new, fresh space at Akamantidos 26. Expect a stunning new look with the same love, care and familiar faces. From nutritious food to the coolest accessories, we have it all. Call 26040758 and visit us at Akamantidos 26 Paphos. Gems Pets & Co. Because your pet deserves the best.
6: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
1: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love. The Rush Hour. Sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM site.

0: Now on, another great classic, powered by Harris Bar in Peia Paphos.
1: Rock FM Cyprus. Καλή εβδομάδα, μεσημέρι Δευτέρας, Rock FM Cyprus κοντά σας, Κώστας Τόπουλος στην παρέα σας και εντάξει, όσο σας έχω πει ότι έχω σκυλάκι, όλοι μας εδώ πέρα στο σταθμό είμαστε animal friendly και ξέρετε τι λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, το λέω έτσι. Λοιπόν, you can't learn to know dog new tricks. Βασικά, αν έχει σκύλο και για εσάς που έχετε σκυλάκι και το κλασικό παιχνιδάκι, παιδιά, για το σκυλάκι είναι ρίξ του τον μπαλάκι, αυτό θέλει να τρέχει και να στο φέρνει. Μαθαίνω τώρα, γιατί δεν το ξέρα, ότι ίσως το αγαπημένο μας pet είναι εθισμένο στο μπαλάκι. Νέα έρευνα που διάβασα, δημοσιεύθηκε μάλιστα στο αναγνωρίσιμο επιστημονικό περιοδικό Royal Society Open Science, για τα περισσότερα σκυλιά το μπαλάκι δεν είναι απλώς ένα, πώς να το πω, αγαπημένο παιχνίδι. Για ένα μεγάλο ποσοστό μετατρέπεται σε πραγματική αιμονή για τα σκυλιά μας, παιδιά. Το κάνει και ο Μπόμπος, πρέπει να σας πω. Το σκυλάκι μου, που το ταΐζω ως γνωστόν τις αγαπημένες ζωοτροφές, υγιεινές ζωοτροφές, ειδικά για σκυλάκια, τα οποία προτείνουν και οι κτηνίατροι Royal Canin. Το κάνει λοιπόν και ο Μπόμπος μου, όταν του ρίχνω, πάμε καμιά βόλτα ξέρω εγώ, του ρίχνω λοιπόν το μπαλάκι, τρέλα παιδιά έτσι, πίσω από το μπαλάκι και τα λοιπά. Η έρευνα υποστηρίζει ότι περίπου το 3% λέει των σκύλων σίγουρα εμφανίζει συμπεριφορές που μοιάζουν με αυτές του εθισμού. Δηλαδή το έχει συνηθίσει τόσο πολύ που αν δεν του ρίξει το μπαλάκι, παιδιά, έχει γάβισμα, μετά ζουζαλίζει τον έρωτα. Τι θα κάνουμε, καμιά φορά νομίζουμε ότι το σκυλάκι μας θέλει κάτι άλλο από αυτό που θέλει στην πραγματικότητα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μείνετε στο εσμπένι εδώ στο πιο ροκ ραδιόφωνο του νησιού, Rock FM Cyprus. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να, για εσάς που οδηγείτε, να απολαύσετε την διαδρομή. Για εσάς που μας ακούτε, by the way, και από την Λεμεσό, μπορείτε να προτιμήσετε τη διαδρομή στον παραλιακό της Λεμεσού και να χρησιμοποιήσετε βεβαίως τι άλλο. Next Bike ηλεκτρικά ποδήλατα διαθέσιμα στο Chibo Store Limassol. Είναι εξαιρετικά.

0: Και να από η ώρα πήγε 4. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Κώστας Στόπουλος στην παρεούλα σας. Απολαμβάνει το κρύο του καφεδάκι όσο γίνεται. Καθότι εντάξει, η ζέστη μας έχει πεθάνει όλους. Είμαστε προσεκτικοί με τη ζέστη. Αποφεύγουμε να τρώμε βαριά. Η γνωστή ιστορία. Αποφεύγουμε γενικά και την άσκοπη έκθεσή μας στον ήλιο, ίσκιο, πολλά υγρά, τα γνωστά. Κοντά μου έχω πάντα εδώ στο νησί τι άλλο, τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, φυσικά τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Σε πολύ λίγο θα είμαστε όμως και πάλι μαζί, παρεούλα. Να πω hello και για εσάς που μας ακούτε online μέσα από το rockofmcyprus.com και να σας θυμίσω κιόλας, by the way, το νούμερο του Viper μας 97610653 για ό,τι κάνετε κέφι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. Clock is ticking. The 60 seconds update. Powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: A large wildfire in the village of Birga was brought under control after burning for most of Sunday. The forestry department activated its emergency plan with a total of 22 vehicles involved in the response. Cyprus and Greece will co-produce a small drone under the EU's SAFE regulation aimed at developing the National Guard's capabilities and the island's defense industry. And finally, a total of 31,075 coordinated skydives took place in 43 countries in a single day to break a world record. Skydiving associations in several countries worked together to beat the previous record set in 2024.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be sunny and humid with a yellow warning for extreme high temperatures in effect till 4 p.m. The overnight forecast is for mainly clear skies with lows of 24.
3: Traffic report next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways and as always, please wear your seatbelts in the car.
3: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo e-bikes. Ride smart, ride easy.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show. With Costas on Rock FM Cyprus.

What a bad day. Οκ, okay, εντάξει, το διασκεύασα λιγάκι. Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Καλή εβδομάδα, καλέ. Μεσημέρι με κυρίω ζέστη, βέβαια, σε όλο το νησί. Έχουμε σαραντάρια σε διάφορα σημεία. Έχουν βγει και ανακοινώσεις εδώ και αρκετές μέρες. Την προσοχή μας σε σχέση με τον ήλιο. Κώστα Ζητόπουλο για άλλη μια ώρα στην παρεούλα σας. Κλασικά, που αλλού, εδώ στο ραδιόφωνο που μόνο τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες μεταδίδει όλο το 24ωρο σε όλο το πλανήτη και μέσα από το site μας rockfmcyprus.com. Κυρίως όμως από τις συχνότητές μας ραδιοφωνικά, τις οποίες μπορείτε πάντα να τσεκάρετε μέσα από την ιστοσελίδα μας, γιατί είναι εύκολο να βρείτε μια συχνότητα η οποία να σας βοηθάει να ακούτε το σταθμό καλύτερα σε κάποια από τις πόλεις της Κύπρου. Κοντά μου, οι υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin τις προτείνουν και οι κτηνίατροι, καθώς επίσης και ο άλλος χορηγός μου που είναι βέβαια τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Μέχρι τις 5.

another great song here from Rock FM Cyprus. Kostas Itopoulos is here. It's Monday midday. From 3 to 5, as usual, we are together and, of course, playing your favorite rock classics. Να πω hello, hello, hello για τους ακροατές μας. Μας ακούνε και από την πόλη Χρυσοχού σήμερα, παιδιά. 106,7 συχνότητά μας εκεί. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακολουθείτε και το σταθμό μας στα social media. TikTok, Instagram, Facebook, ό,τι κάνετε γέφυρα. Εγώ είμαι λίγο Facebook addicted, να πω τη μαύρη μαματία. Και ενώ έχει 20 ο μήνας, παιδιά, μεθαύριο 22, μην ξεχαστείτε, 22 Ιουλίου, εάν σκέφτεστε πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακή μόρφωση, ενημέρωση περί τούτου, yes, yes, yes. If you're really thinking about university, just visit UC LAN, Cyprus in Larnaca City, by the way, and discover their undergraduate and postgraduate programs. It's a very nice thing to go and see and listen and enjoy and learn about your future.

0: As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
2: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
4: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
5: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8-5-5-8 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
6: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίας ή επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
7: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events, with ample parking and easy access. You'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
8: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
9: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Rock FM Cyprus κοντά σας, καλό μεσημέρι. Matt Damon, ένας ηθοποιός που εμένα μου είναι συμπαθής, δεν ξέρω γιατί, εντάξει, νέας γενιάς και τα λοιπά, για κάποιο λόγο μου είναι συμπαθής. Βέβαια, πρωταγωνιστή ως γνωστόν, που αλλού στην Οδύσσια, θα έλεγα την πιο πολύ συζητημένη κινηματογραφική ταινία εδώ και κανένα χρόνο, 1,5. Όπου βέβαια άνοιξε και το στόμα της πάλι η Λουπίτα, η οποία τέλος πάντων η γνωστή ιστορία τώρα το τερμάτισε. Σχολίασε, παιδιά, κακοσχολίασε ποιον, τον ίδιο τον Όμηρο, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει τώρα, έλεος ας πούμε. Αυτό και μόνο εμένα μου φτάνει. Εγώ την ταινία, παιδιά, τελικά αποφάσισα δεν θα πάω να τη δω. Πρέπει να σας το πω αυτό. Και μόνο που άνοιξε η Λουπίτα το στόμα της να σχολιάσει τον Όμηρο, που δεν έχει τολμήσει να το σχολιάσει κανείς στον πλανήτη, αυτό, παιδιά, έφτασε το, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, είναι τελείως προσωπική μου, αν θέλετε, άποψη αυτό, έτσι μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, έφτασε ο κόμπος στο χτένι που λέγανε παλιά. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, αφήνουμε λιγάκι τις ταινίες, πάμε όμως στο Matt Damon, ο οποίος, παιδιά, ως κινηματογραφικός οδυσσέας θέλει να δει οπωσδήποτε τον Lionel Messi από κοντά. Να έχετε υπόψη σας ότι είναι παντρεμένος με Αργεντινή ο Damon, η σύζυγός του είναι από εκεί, αναφέρθηκε βέβαια στη σχέση του με την Αργεντινή, το χάσιμο τέλος πάντων, το, μετά το κέρδι, πώς το λένε, τη νίκη, δηλαδή αναφέρθηκε σε όλα αυτά, ξέρετε, και στα μεν και στα δε και τα λοιπά, καθώς είναι η σύζυγος και μένει και μεγάλο μέρος της οικογένειάς του στην Αργεντινή. Ο Damon μάλιστα δήλωσε ότι βλέπει, έβλεπε δηλαδή όλα τα παιχνίδια μαζί με την πεθερά του. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να βλέπεις αγώνες με την πεθερά? Sorry κιόλας. Εντάξει, τη σύζυγο και τις κόρες το καταλάβω. Όλοι φορώντας, λέει, φανέλες Αργεντινής και στηρίζοντας την Άλμπη Σελέστε. Okay. Εντάξει, θέλει να τον δει, λέει, από κοντά, δεν μπορεί, λέει. Α, εντάξει, έχει πέσει παντόφλα στο σπίτι. Του λέει η γυναίκα του βασικά, Ματ, θέλω να γνωρίσω οπωσδήποτε τον Lionel. Μην το συνεχίσω, δεν το σταματάω. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ροκαφέμ Σάιπρου στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Τόπουλος στην παρεούλα σας. Κλασικά μέχρι τις 5. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Φυσικά με το Rush Hour. Να στείλω και την αγάπη μου στους ακροατές μας που μας ακούνε από πολλά ξεχωριστά διάφορα σημεία του νησιού και ούτως ή άλλως το νησί είναι ξεχωριστό, το έχουμε πει αυτό. Παιδιά, υπάρχουν πόλεις, χωριά, μέρη που μπορείτε να πάτε τα οποία πραγματικά σε ταξιδεύουν. Και λέω σε ταξιδεύουν γιατί καμιά φορά όταν πας σε ένα ωραίο γραφικό χωριό, αμέσως το μυαλό πάει αλλού. Ιδίως άμα είσαι παιδί της πόλης, δηλαδή ζεις κάπου, ας πούμε, δεν ξέρω, ζεις στη Λευκοσία, ζεις, ξέρω εγώ, στη Λάρνακα ή στη Λεμεσό ή ακόμα και εδώ στην Πάφο ή οπουδήποτε αλλού. Παράλληλα λοιπόν το κάνουμε αυτό, στέλνουμε πάντα τη ραδιοφωνική μας αγάπη στους ακροατές μας παντού που ακούνε μεταξύ άλλων και σε περιοχές όπως είναι My Lovely Troodos Mountain, I Love Troodos, ή ξέρω εγώ για εσάς που είστε στην Κακοπετριά, στα Λεύκαρα, Όμοδος, που είναι από τα πιο ωραία χωριά, παιδιά, για να πιεις κρασί απίστευτο δεκαετιών, παλιό, με κάτι ωραία μέρη εκεί, κάτι ωραία γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια, τα οποία τα λατρεύω εγώ, μου θυμίζουν άλλες εποχές. Νομίζω είναι ιδανική ιστορία και λόγω ζέστης. Πας εκεί, είναι πιο δροσερά. Ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός, όπως άλλωστε όλα τα μέρη στην Κύπρο. Rock FM Cyprus, Κώστας Τόπουλος παρέα σας. Τι να σας πω. Είναι Δευτέρα, τη Δευτέρα ζοριζόμαστε εδώ πέρα να κάνουμε εκπομπή. Παρά το γεγονός ότι το ερκοντισιονάκι το κακόμοιρο, δόξα του Θεού, δουλεύει στο φουλ. Μεγάλη κουβέντα, μην πω. Rock FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Worried about leaks and moisture? With AP waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP waterproofing, reliable and always on time.
5: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, Bicel.
9: Pro-Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
10: Ready to play the city? Welcome to Play Theatru by Brown Hotels, your stylish urban escape in the heart of Athens' vibrant Psiri neighborhood. Step outside and discover authentic local culture, lively cafes, street art, and the city's unforgettable energy. Then head up to our rooftop and take in spectacular views of the Acropolis. Whether you're exploring, relaxing, or creating new memories, Play Theatru puts the best of Athens at your doorstep. Play Theatru by Brown Hotels.
11: Play the City. Book now. Call 0030 698 711 1090 or email frontdesk@playtheatru.com.
12: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Horace Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
13: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, το τέλος βέβαια για το Rush Hour, γιατί είναι το ξεκίνημα σε λίγο για τους Diggers and Alexa με το υπέροχο Drive Show. Κάθε απόγευμα μόνο εδώ στον Rock FM Cyprus έρχεται και ο Γιώργος με τα Sports Updated. Εμείς αύριο Τρίτη θα είμαστε και πάλι παρεούλα, κλασικά στις 3 με τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις ζωοτροφές, υγιεινές ζωοτροφές για όλα τα pet μας, Royal Canin, που τις προτείνουν και οι κτηνίατροι. Να πω τι άλλο, προσοχή παιδιά για σας που έχετε αποφασίσει να πάτε για μπάνιο, τι ωραία, τι καλά, οι υπέροχες καθαρές παραλίες στο νησί μας, όμως τη βγάζουμε κάτω από ομπρέλα, προσέχουμε τον ήλιο, για τους γνωστούς λόγους που το λέμε χιλιάδες φορές. Φιλάκια πολλά, αύριο και πάλι μαζί, 3 το μεσημέρι ακριβώς. This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Thea Vapos. Mercedes' Kimi Antonelli returned to winning ways at the Belgian Grand Prix after not winning in the past three races. The Italian fought back to pass Ferrari's Charles Leclerc, who finished second, with Max Verstappen finishing third. Antonelli's teammate George Russell was taken out in the first lap after a collision with Lewis Hamilton. Stefanos Tsitsipas won his first ATP title in 16 months after defeating Raphael Collignon in the Swiss Open final. The former world number 3 beat the Belgian 2-1 to claim the 13th ATP title of his career. The Greek player will now rise 30 places in the rankings to 55th in the world. This is Rock FM Cyprus.

0: The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Focal points designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
2: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
5: Only at Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road. Buy one extra large pizza and receive a free medium pepperoni or margherita pizza for takeaway or dine-in. Then join us every Wednesday from 1 p.m. until 6 p.m. for happy hour. Buy any small pizza and get a free soft drink or small beer. We're also the perfect place for children's birthday parties with fantastic party offers. Call 77 77 70 11 or visit www.italianfoodpafos.com. Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road, where great pizza brings everyone together.
6: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο burgers, δύο twisters, οκτώ hot wings, οκτώ crispy strips και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
7: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
8: Hey, Shrawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
11: ματρέισερ,
10: καμικάζι σλάι,
11: wet bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
11: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Drive time with Diggers. Rock FM Cyprus.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook. It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals and Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15? Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Open Day Πανεπιστημίου Jocland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Jocland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
7: Howl's Magazine, the go-to to find local events, charities and all excellent services covering the whole southwest coast of Cyprus. Join the Pals community online at Pals Cyprus. Find our magazine in your local retail outlets each month and our presence on all social media platforms. Wherever you are, Pals is with you.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Εγώ είμαι στασμένο εσά βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: what happens.
1: Thank you very much. I'm going to lose my mind.
2: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: I am gonna kidnap.
2: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και θα βγούμε.
1: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
4: I love this station. Rock FM, Cyprus.